0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γενετικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: βάθος. Μη μου λες πως συντροφή.
1: Όταν την κρύβα, την κρύβα, την κρύβα. Παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς.
2: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

τη βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι Δευτέρα βράδυ λίγο μετά τις 8 και το Night Sky μόλις ξεκίνησε εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαι ο Μίλτος Μαρίνης και θα κάνουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 10 με τους Status Quo να κάνουν την αρχή σε αυτήν την εκπομπή και τους ACDC να παίρνουν σκυτάλι.

Οι εβδομάδες απουσίας ήταν πολύ, δύο Δευτέρες χωρίς να τσικάει, αλλά δεν ήταν στο χέρι μου δυστυχώς. Αυτή ήταν η ACDC, There's Gonna Be Some Rocking, και σκητάλοι παίρνουν Led Zeppelin.

1969 ήταν όταν κυκλοφόρησαν οι Led Zeppelin αυτό το τραγούδι, και θα σας πάω με ένα βήμα στο 1980, τότε που οι Crocus κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ τους και το πιο επιτυχημένο εμπορικά, το Metal Rendezvous, και αυτό που θα ακούσουμε είναι το Bedside Radio.

Η Ελβετή Κρόκους λοιπόν και το Bedside Radio 1980, ίδια χρονιά και εκεί κυκλοφορούν το άλμπουμ Unmasked μέσα από πολλά προβλήματα που είχαν μεταξύ τους, σχετικά με τον drummer Peter Criss, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ στο άλμπουμ, παρόλο που φαίνεται στο εξώφυλλο. Ο Anton Figg έπαιζε στο άλμπουμ αυτό. Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από αυτή τη δουλειά είναι το Naked City.

Βρέθηκες λοιπόν μια μπάντα παράξενη και ιδιαίτερη, θα έλεγα. Ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα μέσα στη σεζόν. Τώρα κλείνει η σεζόν, δεν προλαβαίνω, αλλά σκέφτομαι με τη νέα σεζόν να αφιερώσω μια εκπομπή για τους Kiss. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και να ακούσουμε και να πούμε για αυτή την ιστορική αμερικάνικη και πολύ ξεχωριστή μπάντα. 1980 λοιπόν, ίδια χρονιά οι Queen κυκλοφορούν το The Game, το άλμπουμ που σημαίνει και την αλλαγή του ήχου τους. Από εκεί και μετά αυτό είναι το Need Your Loving Tonight.

Ηνωμένες Πολιτείες, Φινλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και φυσικά όλοι εσείς στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που μου κρατάτε. Αν θέλετε να έρθετε στο site μας και να σταματήσετε να ακούτε εκεί στα κρυφά από τις ψηφιακές πλατφόρμες, ελάτε στο site μας www.eternal.net. Εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο, εκεί μπορείτε να τσατάρετε μαζί μας. Κάτω δεξιά ένα εικονίδιο με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, πατάτε εκεί, κάνετε login με ένα αληθινό ή ψεύτικο όνομα και κουτσομπολεύουμε. Φυσικά, αν θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε από τις ψηφιακές πλατφόρμες, θα θυμίζω ότι είναι το Live24, το TuneIn, το Radio Garden, το GreekRadio.gr και πολλές άλλες ακόμα.

Έλεγα πριν ότι οι υποχρεώσεις με κράτησαν δύο Δευτέρες, δύο εβδομάδες μακριά από τις ζωντανές εκπομπές και τώρα συνειδητοποιώ βλέποντας το πρόγραμμα ότι σε μια εβδομάδα από τώρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, δουλεύω νύχτα, οπότε δεν θα μπορέσω να κάνω Night Sky. Και αμέσως μετά, την επόμενη Κυριακή, είναι και η λήξη της ραδιοφωνικής σεζόν για τον Eternal, της 5 εβδόμου. 5 εβδόμου δεν είναι Κυριακή. Ναι, 5 εβδόμου είναι Κυριακή. Οπότε απόψε είναι το τελευταίο Night Sky της σεζόν και μόλις τώρα το συνειδητοποίησα, για άλλη μια φορά έγινα ρεζιλή.

Και πάνω που άρχισα να σκεφτόμουν ότι τι καλά που θα ήταν αν έβγαινα στη σύνταξη τότε που πρέπει να βγω στη σύνταξη, έτσι, αν υπήρχε έτσι μια έστω και πολύ πολύ μικρή ελπίδα να τα καταφέρω να βγω στη σύνταξη στα 62, μόλις διάβασα την είδηση ότι στη Γερμανία σκέφτονται, θέλουν να πάνε τη σύνταξη τα 70, και με πιάσε τρεμούλα, γιατί ό,τι συμβαίνει στο βορρά κατεβαίνει και στο νότο.

0: Σε άλλα δυσάρεστα νέα, διαβάζω τώρα εδώ ότι η γυναίκα που παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ παίρνει τώρα διαζύγιο επειδή είναι ερωτευμένη με ένα φράκτη και ειλικρινά αρνούμε να πατήσω το link για να διαβάσω λεπτομέρειες. Αν είχα συνειδητοποιήσει νωρίτερα ότι απόψε είναι το τελευταίο night sky τη σεζόν, μόλις πριν περίπου ένα τέταρτο το κατάλαβα, θα είχα επιλέξει και πιο καλοκαιρινές μουσικές για εσάς, αλλά ελπίζω να το έχει κάνει η Rock Cinderella μας η Σταυρούλα 30 φίλου αμέσως μετά το Night Sky.
1: Ακούτε Eternal Radio.

Είχαμε μιλήσει παλιότερα για τα ρομπότ που φτιάχνουν οι Κινέζοι, για τη μητέρα ρομπότ η οποία θα μπορεί να κυοφορεί έμβριο κανονικά, και αργότερα για τα ρομπότ που θα μπορούν να κάνουν κάποιες δουλειές στο σπίτι. Μάλιστα η εταιρεία που τα κατασκευάζει έχει σκοπό να δωρήσει κάποια από αυτά σε υπαλλήλους της εταιρείας, να το σκοπό να

0: Eternal Radio, your music therapy.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Δεν παίρνεις ένα σκύλο για να τον έχεις δεμένο στο χωράφι, ούτε για να τον παρκάρεις στην ταράτσα, στο μπαλκόνι, σε μια αυλή ή σε ένα κλουβί. Ο σκύλος θέλει καθημερινή ενασχόληση, καθαριότητα και βόλτα. Στη βόλτα πρέπει πάντα να τον έχεις με λουρί και να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Είναι υποχρεωτικό, διαφορετικά θα φας πρόστιμο. Δεν τον ταΐζεις κόκαλα και αποφάγια γιατί θα τον ξεκάνεις, αλλά μια καλής ποιότητας τροφή. Οφείλεις να τον στηρώσεις και έχεις υποχρέωση από τον νόμο να φροντίσεις για την αποπαρασίτωση, τα εμβόλια του και το microchip. Αν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στα παραπάνω, απλά μην παίρνεις σκύλο. Στέγη προστασίας αδέσποτων ζώων.

Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα στον Eternal, δεύτερο μέρος Night Sky. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας, τα λόγια και στις μουσικές για 55 λεπτά περίπου. Ακόμα αυτή ήταν η The Daisies από το album Looking for Trouble που κυκλοφόρησαν πέρυσι και αυτή ήταν η δική τους εκδοχή του Blackberry. Και σκητάλη θα πάρει ο Slash παρέα με την Dorothy, οι οποίοι θα διασκευάσουν Charles Segar. Το album Orgy of the Damned κυκλοφόρησε πρόπερσι και το τραγούδι νομίζω το ξέρετε όλοι.

Είναι blues, αλλά όχι μόνο blues. Θα κυλήσει το δεύτερο μισό του Night Sky απόψε. Slash και Dorothy ήταν αυτή, και από το άλμπουμ του Billy Gibbons που κυκλοφόρησε το 2018, The Big Bad Blues, αυτό είναι το Second Line.

Όλο αυτό το πράγμα με τους λαγοκέφαλους στις θάλασσές μας σοβαρεύει πάρα πολύ και τώρα συμπτωματικά διάβασα την ανάρτηση της καλής φίλης και συναδέρφου Μαρίας Τροχοπούλου από το ράδιο Λασίθι και είχε τη φωτογραφία ενός λαγοκέφαλου και έλεγε από κάτω ότι ήταν το πρώτο ψάρι που έπιασε ποτέ με πετονιά από βάρκα και όταν το σήκωσε πάνω στη βάρκα όλοι έβαλαν τις φωνές έντρομοι, αυτοί δεν ήξερε καν τι ψάρι είναι. Και θυμήθηκα μια δικιά μου περίπτωση πριν αρκετά χρόνια στην Ιερά Πέτρα, όταν έκανα ψαροντούφικο και ένας λαγοκέφαλος ήρθε και στην κυριολεξία επιτέθηκε στη μάσκα μου, δηλαδή χτύπησε το τζάμι της μάσκας με δύναμη. Είναι πολύ παράξενα ψάρια, πολύ βία. Ανέβηκαν στη Μεσόγειο από το Σουέζ επειδή ζεστάθηκαν τα νερά της Μεσογείου, άλλαξε η θερμοκρασία τους. Σημείο των καιρών αυτό και δεν είναι μόνο τα μόνα ψάρια που ανέβηκαν και πέρασαν το Σουέζ και ανέβηκαν στη Μεσόγειο, σας θυμίζω και ψάρια τα οποία τα τρώμε όπως τους κάρους για παράδειγμα και αυτά δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο, δεν υπήρχαν στις θαλασσές μας και ανέβηκαν την τελευταία 15 ετία, 20 ετία. Τέλος πάντων τα πράγματα αλλάζουμε και θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτή την πραγματικότητα. Ήδη βλέπω ότι δίνεται πριν θα γίνεται αλία με πληρωμή, ψαράδες θα πληρώνονται περίπου 4 ευρώ, κάτι παραπάνω από 4 ευρώ το κιλό για να αλλιεύουν οι ψαροκέφαλους λαγοκέφαλους, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν αυτό θα λύσει το πρόβλημα μια και πολλαπλασιάζονται ταχύτατα και κανείς δεν τους τρώει, είναι πολύ επικίνδυνα ψάρια. Τέλος πάντων, εγώ πάντως τα τελευταία μπάνια που κάνω εδώ στη γειτονιά μου, κάθε φορά που μπαίνω στο νερό και πατάω τη στην άμμο, φοβάμαι λιγάκι παραπάνω από ότι στο παρελθόν η αλήθεια είναι.

Σε άλλα νέα διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο κ. Στάρμερ, παραιτήθηκε από το 2016 που οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 52% με 48% ήταν τα αποτελέσματα. Από το 2016 λοιπόν, από τότε και μετά, από τότε που η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αλλάξει. Ο κ. Στάρμερ είναι ο 7ος πρωθυπουργός, παρακαλώ. Και τώρα διαβάζω ότι οι Βρετανοί επιθυμούν να επιστρέψουν και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό και εύκολο.

country, rock και blues, ένας συνδυασμός. Αυτή ήταν η Creedence Clearwater Revival, μη συγχωρείτε, από τις σπουδαιότερες μπάντες αυτού του είδους και εκείνα τα χρόνια. Η Beth Hart σε λίγες μέρες, μία εβδόμου, ανεβαίνει στο stage του Θεάτρου του Λυκαβητού.

Όπως είπα νωρίτερα, μόλις λίγο πριν συνειδητοποίησα ότι απόψε το τελευταίο Night Sky τη σεζόν, τέτοιος είμαι, αυτά κάνω δυστυχώς. Τι να κάνω, τι να κάνω. www.eternalmessiahpavlaradio.net. Αυτό είναι το site μας, εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Εκεί είναι και το chat μας, αν θέλετε να μπείτε να κουτσαμπολέψουμε παρέα. Μας ακούτε επίσης στο Live24, στο TuneIn, στο Radio Garden, στο GreekRadio.gr και σε πολλές ακόμα ψηφιακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες.

πριν λίγες μέρες, στις 13, το Σάββατο 13 του μήνα, ο Chris Isaak πάτησε, ανέβηκε στη σκηνή του Λυκαβητού. Είπαμε μια εβδόμηνη Bret Hart και έγινε μια πάρα πάρα πολύ καλή και συγκινητική συναυλία, την οποία πάλι δεν κατάφερα να πάω να ευχαριστηθώ, και έλατε να το θυμηθούμε παρέα.

σας θυμίσω ότι στο Λυκαβητό θα εμφανιστεί και ο Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzy Dian 9 Ιουλίου. Γίνεται αυτή η συναυλία. Λίγες μέρες πριν έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στο Ηρώδιο. Η δική μας Raining Pleasure, ο Βασιλικός και η παρέα του επανασυνδέθηκαν το 2024 μετά από πολλά χρόνια αποχής και εμφανίστηκαν στο Ηρώδιο και έπαιξαν το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη. Σας θυμίζω ότι είχαν κυκλοφορήσει τη δική τους εκδοχή το 2005 σε CD, ένα εκπληκτικό το άλμπουμ έτσι κι αλλιώς, και στην πρώτη του εκδοχή της δεκαετίας του 70, οπότε μπορεί και 60, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά τέλος πάντων νομίζω αρχές 70, τέλος πάντων, αλλά και η εκδοχή των Raining Pleasure είναι καταπληκτική. Ανέβηκαν λοιπόν στο Ηρώδιο και είναι χαμός.

0: come on. This world will never change. Good night.
1: Έχουμε και γενέθλια όμως. Απόψε η πολύ αγαπημένη μας καλλιτέχνης και ακτιβίστρια Cyndi Lauper έκλεισε τα 73 της έτη, γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1953. Χρόνια της πολλά.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ροντ Στιούαρτ. Αν θυμάμαι καλά, το είπε αυτό το τραγούδι στη συναυλία του το Δεκέμβριο στην Αθήνα. Το Love Hearts το μάθαμε οι περισσότεροι από τους Nazareth. Απόψε επέλεξα να ακούσουμε παρέα την πρώτη εκτέλεση αυτή των Everly Brothers.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του Night Sky, του τελευταίου Night Sky αυτής της σεζόν. Δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί η Rock Cinderella μας, Σταυρούλα Τριανταφύλου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την όμορφη παρέα που μου κρατήσατε όλη αυτή τη σεζόν που σε λίγες μέρες τελειώνει εδώ στον Eternal. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας το Σεπτέμβριο, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όταν αγαπάτε να το λέτε. Γεια σας.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

Καλησπέρα σας και καλή μας εβδομάδα. Να με συγχωρείτε για τη φωνή μου. Είναι η προτελευταία εκπομπή της σεζόν, οπότε δεν ήθελα να τη χάσω. Θα προσπαθήσω να με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε, αλλά ελπίζω να... Όχι ελπίζω, θα προσπαθήσω μάλλον και να μην μιλήσω πάρα πολύ, να ακούσουμε περισσότερο μουσική σήμερα, εξαιτίας του λαιμού μου. Είπα καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Eternal Radio, το ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Είναι Δευτέρα βράδυ, 22 Ιουνίου και όπως προανέφερα, απόψε είναι το προτελευταίο ταξίδι της φετινής μας σεζόν. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε. Πριν να συνεχίσουμε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίλτο Μαρίνη που μόλις πριν από λίγο μας κράτησε συντροφιά στο τελευταίο βράδυ και εκείνος για τη σεζόν με το Night Sky του. Απόψε λοιπόν θα αφήσουμε για λίγο τις κιθάρες να ξεκουραστούν στην άμμο. Θα βάλουμε αντιλιακά στη μουσική και θα ξεκινήσουμε ένα δίωρο γεμάτο ήλιο, θάλασσα, ταξίδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις και τραγούδια που μυρίζουν διακοπές καλοκαίρι. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν και καλή μας ακρόαση.

Απόψε λοιπόν δεν έχω σκοπό να σας πω ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, δεν έχω σκοπό να σας πω χρονολογίες. Θα την αφήσουμε λίγο πιο ανάλαφρη, θα προσπαθήσω απλά να θυμίσω ακόμα περισσότερο τα καλοκαίρια, τα όμορφα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει, αλλά καλοκαίρια που μπορεί να θέλαμε να ξαναζήσουμε. Και ίσως και από εκείνα τα καλοκαίρια που δεν τελείωσαν ποτέ πραγματικά μέσα μας. Σας είπα, δεν θα μιλήσω πολύ, όμως που και που θα την ακούτε λίγο τη φωνούλα μου.

Συνεχίσαμε λοιπόν με ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά θα αφήσουμε την πόλη πίσω μας. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν, οι ρυθμοί θα γίνουν και λίγο πιο εξωτικοί και κάπου στον ορίζοντα αρχίζουν να φαίνονται φοίνικες. Πάμε λίγο πιο νότια και συγκεκριμένα εκεί νότια μας πήγε ο Χάρης απόψε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, μου δίνετε δύναμη που μου σχολιάζουν εδώ στο chat ότι η φωνή μου είναι πιο σεξι ακόμα, έτσι που είναι βραχνή. Το ξέρω ότι με αγαπάτε, γι' αυτό το λέτε, γιατί με τα βίας βγαίνει η φωνή μου. Δεν έχει καμία σημασία, εγώ το παλεύω όπως βλέπετε, είμαι εδώ για σας, δεν τα περατάω εύκολα. Τι ήθελα να... αυτό που ήθελα να σχολιάσω με αφορμή αυτό το τραγούδι είναι ότι το ωραίο με το καλοκαίρι είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα να συμβαίνει κάτι σπουδαίο. Μερικές φορές αρκεί μια βόλτα, μια παρέα, ένα ποτό δίπλα στη θάλασσα και το σωστό τραγούδι τη σωστή στιγμή. Ξέρω, υπέρλαμπρε, τι λες για αυτά τα πάρτι. Μην ανησυχείς. Το έχω στο πρόγραμμα το υπέρτατο καλοκαιρινό τραγούδι, όπως λες και εσύ. Τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν φτιαγμένα για ηλιοβασιλέματα. Και εγώ, όσες φορές το έχω βάλει, αγαπώ πολύ να το αφιερώνω σε όλες εμάς τις γυναίκες. Κορίτσια, λοιπόν, πες για μας αυτό.

δεν ξέρω αν έχετε δώσει καθόλου βάση ή αν έχετε δοκιμάσει να το κάνετε με το μυαλό σας, μιας και δεν ακολουθούμε χρονολογίες και ιστορίες για τα είδη μουσικής και τα λοιπά. Εγώ την εκπομπή την έχω φτιάξει έχοντας εικόνες στο μυαλό μου. Ελπίζω να ακολουθείτε κι εσείς τις ίδιες εικόνες, γιατί κάθε τραγούδι για μένα είναι και μια καλοκαιρινή κάρτ ποστάλ. Πριν συνεχίσουμε με την επόμενη κάρτ ποστάλ, λοιπόν, να καλησπερίσω όλους έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα στο Παρεάκι. Να ξεκινήσω με το chat του σταθμού. Καλησπέρα στο Μίλτο μας, από τον οποίο πήρα και τη σκυτάλη. Καλησπέρα στο Μάριο, στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη μας, στο Γιάννη τον Μόσχου μας, στο Θοδωρή μας τον Υπέρλαμπρο, στο Χάρη, στον Έρμαν, Παύλα, Δημήτρη, αλλά και στο Θωμά που είναι εκεί δίπλα του. Καλησπέρα στο Μαράκι Α111 που μπαίνω βγαίνει στο chat. Τώρα, εκτός chat, καλησπέρα στο Χρήστο, στο Γιώργο, καλησπέρα στη Δέσποινα που πιθανό να με ακούει μαζί με τη Μαρίλια, αν έχει αντέξει το παιδί. Καλησπέρα στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη, το είπα, σε είχα σημειώσει Γιάννη για τον Best Vies και το είπα δύο φορές, δεν πειράζει. Καλησπέρα και στον Έτερο Θοδωρή, ο οποίος επίσης μπαίνει βγαίνει στο chat. Και για να δούμε τώρα. Και τη Μιχαλία δεν είπα. Καλησπέρα Μιχαλάκη μου, κουράγιο, υπομονή με τα μπομπυράκια σου εκεί πέρα. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Φινλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Καλησπέρα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ελβετία δεν τη βλέπω, ίσως η Ανούλα μας να έχει κάποια δουλειά. Καλησπέρα και στην Ισμήνη που είναι εκεί δίπλα στο Θοδωρή και ακούει στα κλεφτά, στο γλυκό μου το Ισμηνάκι, που είμαι σίγουρη θα απολαύσει πάρα πολύ την εκπομπή απόψε. Σε πολλά τραγούδια σε σκεφτόμουν, Ισμήνη, να ξέρεις, μες στη λίστα. Λοιπόν, και τώρα για όλους σας που μπορεί να ακούτε από διαφορετικές πλατφόρμες και δεν έχετε φανερωθεί κάπου, να ξέρετε ότι μπορείτε, αν θέλετε, να μας κάνετε πάρα πολύ εύκολα παρέα. Πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net. Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας και κατά δεξιά υπάρχει ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Αν κάνετε κλικ εκεί, θα βρεθείτε στην τρελοπαρέα μας στο chat. Και πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη κάρτ ποστάλ, η οποία έχει πολύ λάμψη, πολύ groove και έναν από τους πιο ακαταμάχητους ρυθμούς των τελευταίων ετών.

Απόψε λοιπόν να ξέρετε, όσο μπορείτε να με ακούτε, δεν κυνηγάμε μεγάλες ιστορίες. Κυνηγάμε εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν ένα καλοκαίρι αξέχαστο. Ένα γέλιο, μια αυθόρμητη βόλτα, ένα τραγούδι που παίζει από κάπου μακριά και ξαφνικά μας φτιάχνει τη διάθεση. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

Αν λοιπόν υπάρχει μια εποχή που μας επιτρέπει να ξαναγίνουμε λίγο παιδιά, μάλλον υποθέτω ότι είναι το καλοκαίρι, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε έξω χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ρολόι, χωρίς συγκεκριμένο λόγο, μόνο και μόνο επειδή η βραδιά είναι όμορφη και μας φτιάχνει τη διάθεση.

Αυτό λοιπόν που λέτε στο chat για το μπαράκι με το κύμα παραδίπλα και το κοκτέιλ στο χέρι είναι μία υπέροχη εικόνα. Μου αρέσουν αυτές οι εικόνες, γιατί τέτοιες εικόνες κάνω και εγώ στο μυαλό μου καθ' όλη τη διάρκεια τώρα της εκπομπής με αυτά τα τραγούδια. Παραλίες, ζεστά βράδια, αλάτι στο δέρμα, κοκτέιλ στο τραπεζάκι και όλοι αυτοί οι καλοί και αγαπημένοι φίλοι που δεν θέλουν ποτέ να τελειώσει αυτή η νύχτα. Και νομίζω πως ξέρετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Ωστόσο, εκτός από τα κοκτέιλ, θα μπορούσαμε να έχουμε και λίγο καρπουζάκι στο τραπέζι, νομίζετε?

Έκανε λίγο πίνο Μαρία, ξαφνικά, με το καρπουζάκι. Ξεσηκωθήκαμε όλοι, έχει πάρει φωτιά και εδώ το τσάτ, κοκτέιλ, καρπουζάκια, ιστορίες, τέλεια. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το κλίμα, να ξέρετε. Και ξεχνάω και τον πόνο μου με τη φωνή μου, λοιπόν. Και αν χαλαρώναμε τώρα, έτσι, μέχρι στιγμής, λέω να σηκωθούμε λίγο από την ξαπλώστρα, γιατί κάποια τραγούδια δεν έχουν γραφτεί για να τα ακούς ακίνητος. Και η Σμήνη, πάμε.

δεν έχω καταλάβει ειλικρινά στο chat πώς από το καρπούζι πήγαμε στα κεφτεδάκια, ξαναπήγαμε στο ζελέ, ζελέ με φρούτα, ξανάρθαμε στις πατάτες τηγανιτές. Δεν ξέρω τι γίνεται, ένας χαμός γίνεται στο chat, να ξέρετε, εγώ έχω γελάσει πάρα πολύ. Πώς ανεβοκατεβαίνει έτσι η διάθεση, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το καλοκαιρινό πάρτι έχει ξεκινήσει. Δεν υπάρχουν πλέον γνωστοί, άγνωστοι, είμαστε όλοι μια παρέα. Όλοι τραγουδάμε, όλοι χορεύουμε και όλοι χαμογελάμε στο ίδιο τραγούδι. Και μιας και λέμε για καρπούζι και ζελέ και γενικά περιέχει έστω και, περιέχουν έστω και φυσική ζάχαρη, λέω να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

Αρχικά να καλησπερίσω και τον Παύλο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας. Και Μαριλιάκη μου, χορεύεις ακόμα πάνω στο σκαμπό? Πάρα πολύ χαίρομαι που το ευχαριστιέσαι και εσύ μαζί μας. Και η πρώτη ώρα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχει μείνει ένα τραγούδι ακόμα για να κλείσουμε αυτό το μέρος το οποίο, με το οποίο ξεκινήσαμε, με τον ήλιο ψηλά, γεμίσαμε χρώματα, χορέψαμε, χαμογελάσαμε και φτιάξαμε έτσι αυτό το μικρό καλοκαιρινό πάρτι. Μην πάτε πουθενά, γιατί στο δεύτερο μέρος θα αφήσουμε τις παραλίες των σύγχρονων επιτυχιών, θα πάρουμε το καράβι και θα πάμε έτσι σε λίγο πιο τροπικούς προορισμούς, σε εξωτικά νησιά και εξωτικές βραδιές. Θα έρθουν και Latin μελωδίες, αλλά θα εξακολουθήσουν να υπάρξουν, να υπάρχουν και τραγούδια που μοιάζουν με καρποστάλ άλλων εποχών. Οπότε μην πάτε πουθενά. Θα ακούσουμε ένα πολύ πολύ αγαπημένο και αρκετά πρόσφατο τραγούδι του Bruno Mars. Θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr

Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές, η βραχνιασμένη για απόψε Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Η ώρα είναι 11 και 5 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκινήσαμε, και 6 πήγε τώρα, και μόλις ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, εκτός από βραχνή, άμα αρχίσω και σαρδάμ, δεν κάνουμε δουλίτσα, λοιπόν. Μόλις ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, το δεύτερο μέρος της απόψινής προτελευταίας εκπομπής της σεζόν και καλοκαιρινής ταυτόχρονα, ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε μια καλοκαιρινή βόλτα εκεί που οι ρυθμοί γίνονται πιο χαλαροί, τα βράδια πιο ζεστά και ο χρόνος αρχίζει να κυλάει λίγο πιο αργά. Άλλωστε νομίζω πως τα καλύτερα καλοκαίρια δεν είναι πάντα τα πιο θορυβώδη. Είναι εκείνα που θυμόμαστε για χρόνια μετά. Και κάπως έτσι πάμε να συνεχίσουμε.

Λοιπόν, αρχικά για να μην ξεχαστώ, να καλησπερίσω και τον Νικολάκη μας, το Ελενάκη μας και τη Χριστίνα, το Χριστινάκη, αφού τα είπα όλα σάκι. Μην τη ρίξω τη Χριστίνα, που βρίσκονται και όλοι μαζί παρεούλα και μας ακούνε και εκείνοι. Εύχομαι έτσι λίγο να σας έχω βάλει στο καλοκαιρινό mood το σωστό και να ξεχάσετε λίγο αυτούς τους προβληματισμούς. Λοιπόν, και Θεοδωρή μου, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις, αμμουδιά, κάτασπρι, κοκτέιλς, παρεό, βερμούδες, μουσική, χορός, κάτω ακριβώς από κοκοφίνικες και το κερασάκι στην τούρτα, είπε, και μυρωδιά από αντιλιακό με άρωμα καρπούζι. Θεϊκό, θεϊκό Θεοδωρή, θεϊκό. Λοιπόν, τώρα κάθε καλοκαίρι έχει και έναν δικό του τρόπο που μένει για πάντα στο μυαλό μας. Νομίζω ότι από κάθε καλοκαίρι υπάρχει μία, έστω και μία ανάμνηση. Μπορεί να είναι ένα νησί, μπορεί να είναι μία παραλία, μπορεί να είναι απλώς μία παρέα. Και μερικές φορές ένα τραγούδι αρκεί για να μας γυρίσει εκεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Θεοδωρής μας ο υπέρλαμπρος λοιπόν θεωρεί πως το top, το... Θεοδωρή, κόλλησε το μυαλό μου, δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Το υπέρτατο τραγούδι του καλοκαιριού λοιπόν είναι αυτό που ακολουθεί, και καλοκαιρινή εκπομπή χωρίς αυτό δεν είναι απλά καλοκαιρινή εκπομπή. Θεοδωρή μου, πες για σένα, εννοείται.

Θοδωρή, σηκώθηκες να χορέψεις ή τσάμπα το έβαλα το κλαμπ τροπικάνα, πες μου σε παρακαλώ. Γιατί έπρεπε να είσαι όρθιος και να χορεύεις όλη την ώρα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό χωρίς χορό? Δεν γίνεται, πώς θα νιώσουμε καλοκαίρι? Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζονται εισιτήρια. Έχουμε φτάσει κανονικά στους τροπικούς προορισμούς μας. Και αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, θα μείνουμε κι άλλο, το καταλαβαίνετε έτσι?

Έτσι ακριβώς, Σμινάκη μου, ακόμα ένα must have. Ωστόσο, αν καταφέρνεις, Δήμητρα, και μας ακούς, την καλησπέρα μου και από το μικρόφωνο. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Λοιπόν, έτσι ναι, καλοκαιρινή εκπομπή, καλοκαιρινό πάρτι χωρίς το Reggae Night δεν είναι. Πακέτο με το Club Tropica, να συμφωνείς και εσύ, Θοδωρή, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, και τώρα, υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις. Αρκεί να ξεκινήσουν οι πρώτες νότες και ξαφνικά όλοι γνωρίζουν ακριβώς τι ακολουθεί. Και αυτό που έρχεται είναι σίγουρα ένα από αυτά και επίσης must have.

Και Μαρία, με προβλημάτισες, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι τον έχω, θα ψάξω λίγο. Ωστόσο, εδώ έτσι λίγο διακριτικά θα αλλάξουμε το σκηνικό, χωρίς όμως να χαλάσει η ροή. Απλά θα κάνουμε ένα πολύ μικρό άλμα από την Καραϊβική και θα επιστρέψουμε. Γιατί το καλοκαίρι δεν ανήκει σε έναν μόνο τόπο. Ανήκει σε κάθε γωνιά του κόσμου που έχει ήλιο, ανοιχτούς δρόμους και διάθεση για περιπέτεια. Και τώρα κάπου εδώ, να ξέρετε, θα εμφανιστεί ξανά ο Παναγιωτίδης.

Καλησπέρα Κατερίνα μας, καλησπέρα κολλητούλα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και εσύ. Ελπίζω να μην σου χαλάσαμε τον ύπνο. Συγγνώμη. Και να μην σε ξυπνήσουμε πάρα πολύ, γιατί εδώ έχουμε ένα μικρό πάρτι. Βέβαια, εντάξει, θα αρχίσουμε σιγά σιγά τώρα, ξέρετε. Δεν θα πέσουμε τελείως σε πάρτι, απλά θα χαλαρώσουμε λίγο. Όμως, πριν, Μαρία, δεν το είχα το τραγούδι, όμως επειδή είμαι πάρα πολύ γρήγορη, το επόμενο είναι για τη Μαρία, αφού ζήτησε Πίτερ Αντρέ, και τι όχι, τέριαζε.

Και αφού ακούσαμε και Mysterious Girl, επιθυμία της γλυκιάς μου της Μαρίας από Peter André, εδώ κάπου λέω να κάνω μια στάση, γιατί μέχρι τώρα ταξιδέψαμε από παραλίες και τροπικά βράδια μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Από εδώ και πέρα όμως το ταξίδι αλλάζει λίγο χρώμα. Αλλάζει. Εντάξει, γίνεται λίγο πιο λατινικό, θα το πω. Όχι εντελώς καθαρό. Απλά θα πάμε έτσι και λίγο σε πιο λατινικές περιοχές. Οι κιθάρες θα γίνουν πιο ζεστές. Οι ρυθμοί, είπαμε, πιο λατινικοί. Οι ιστορίες των τραγουδιών ίσως και λίγο πιο ρομαντικές. Και ναι, κάπου στον ορίζοντα θα αρχίσουν να ακούγονται ισπανικά. Αλλά θα ήθελα να πω για αυτό που ακολουθεί, γιατί έρχεται συγκεκριμένα από τη Λατινική Αμερική, ναι μεν, αλλά συγκεκριμένα από το Περού. Η μουσική που θα ακούσουμε λέγεται Cumbia Peruana ή αλλιώς τσίκα, και γεννήθηκε όταν οι παραδοσιακοί λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί συνάντησαν ηλεκτρικές κιθάρες, κυρίως του ψυχεδελικού ροκ της δεκαετίας του 60 και του 70. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος ζεστός, χορευτικός, νοσταλγικός και ταυτόχρονα και λίγο ονειρικός. Και ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ήθελε απόψε να τον γνωρίσουμε αυτόν τον ήχο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό για τον Δημήτρη.

κάπως έτσι γνωρίσαμε έναν ήχο που γεννήθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε. Αξίζει τον κόπο να ψάξετε λίγο και για αυτή τη μουσική. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε προς έναν από τους πιο διάσημους μουσικούς τροπικούς προορισμούς, ο οποίος επίσης δεν θα μπορούσε να λείπει απόψε από την παρέα μας.

Νομίζω πως αν το καλοκαίρι ήταν τόπος, κάπως έτσι θα ακουγόταν. Συμφωνείτε, ένα μέρος που υπάρχει λίγο στους χάρτες και λίγο στη φαντασία μας ταυτόχρονα. Να καλησπερίσω και την Ελβετία, τη γλυκιά μου την Ανούλα, η οποία έχει έρθει και εκείνη στην παρέα μας. Και από το ένα νησί πάμε τώρα σε ένα άλλο νησί. Ίσως το πιο διάσημο μουσικό νησί όλων.

Εγώ ήθελα να βάλω και κάποια τραγούδια να παίξουν το ένα μετά το άλλο για να ξεκουράσω και τη φωνή μου υποτίθεται, αλλά νομίζω ότι δεν το έχω, το έκανα μία φορά μόνο. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Η τρελή, εγώ είπα θα μιλήσω λιγότερο. Καλά, έχω μιλήσει πολύ λιγότερο γιατί δεν έχω πει ιστορίες. Ωστόσο μιλάω μετά από κάθε τραγούδι, Εντάξει, δεν πειράζει. Σε αυτό άνοιξα το μικρόφωνο γιατί θα παίξει για τη γλυκιά μου την Ανούλα.

Πραγματικά και εγώ λατρεύω Pink Martini. Και κακώς το έκλεισα. Σκέφτομαι απλά, έλεγα να βάλω άλλο ένα τραγούδι, αλλά καλύτερα να μην επιβαρυνώ άλλο τη φωνή μου. Θα αφήσω μόνο το τελευταίο, θα κλείσουμε δηλαδή. Οπότε κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας αυτής της καλοκαιρινής διαδρομής, της προ-τελευταίας μας διαδρομής. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και για την ακρόαση και για την παρέα σας και για τα μηνύματα και για την υπομονή που κάνατε με τη φωνή μου απόψε. Ελπίζω να μην σας δυσκόλεψα πολύ. Σας ευχαριστώ όμως επίσης και για το γεγονός ότι επιλέγετε να μοιράζεστε αυτές τις 2 ώρες μαζί μου κάθε Δευτέρα βράδυ. Πλησιάζει το τέλος της αυτή η σεζόν, οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τη Rock Cinderella για την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ εδώ στο Eternal Radio για το φινάλε της απόψινής μας σεζόν. Μέχρι τότε κρατήστε κοντά σας τους ανθρώπους, τις στιγμές, αλλά και τις αναμνήσεις που αξίζουν. Και τελικά, όπως θα μας θυμίσει η τελευταία ιστορία αγάπης της απόψινής μας βραδιάς, η αξία μιας όμορφης στιγμής φαίνεται πραγματικά όταν γίνεται ανάμνηση. Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργεί. Εύχομαι λοιπόν να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και να έχετε την καρδιά σας γεμάτη με πολλές ιστορίες που αξίζει να τις θυμάστε για πάντα. Καλό σας ξημέρωμα!

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατήσουν.

και τη τροφή για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.